Και κάποιε ζαμίναμε. Τσόψε, τσόψε. Βάιντεσαι, βάιντεσαι. Τσόψε, τσόψε. Τσόψε, τσόψε. Με μπίλτζινγκ να